0: kamer stonden. Geen kennis te doden door de nachtkast. Toen wij er achter op de kist. Waar is de jurk in de zin?
1: Δεν έχει αρχίσει να υποστηρίζεται και δεν έχει τροχεί ο
0: κύριος. Μιώργο, μα πάει και πιο ωραία. Μην ζωμάζει.